0: Mad Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Ένα και ένα.
2: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.

χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Radio.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 100.

σεζόν Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο Listening Party και να κάνουν ερωτήσεις των Απών live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.

Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes. Ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. MAD Radio.

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio

0: Mad Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου.

0: λοιπόν ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις των απών live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον απών στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Τα κύματα. Το λογοτεχνικό αριστούργημα της Virginia Woolf. Μια ελεγεία πάνω στην αγάπη, τη ζωή, τη φιλία και την απώλεια. Σε σκηνοθεσία Έγκυθα Ζολάρη. Στο θέατρο Moose Creative Space. Από 16 Απριλίου. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio. Mad VMA

εποχή ξεκίνησε με τον ήχο που σε ανεβάζει τη μουσική που θέλεις. Mad Radio 106,2.

Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Ένα και ένα.
0: MAD Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. MAD Radio. Disco. X.

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 102,6.

χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
5: Δεν θέλω.
4: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
4: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
5: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premier με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premier με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
8: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ο ήχο.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν μου στέλνει μόνο το βράδυ, με θέλει ή βαριέται?
3: Αν σου στέλνει μόνο το βράδυ, σημαίνει ότι ψάχνει κάπου να βγάλει την...
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Μου διέριξαν το αμάξι.
5: Ναι, το ξέρω αυτό. Πάρα πολύ.
2: Πάλι. Ναι. Τι μου πήραν από μέσα?
5: Τι σου πήραν?
2: Το χαρτί της αποπληρωμής του δανείου. Τουλάχιστον ελπίζουμε να το πληρώσουν.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερο.

0: I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
1: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο Listening Party και να κάνουν ερωτήσεις των Απών live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Υπάρχει κάτι που δεν ξέρεις. Κάτι που δεν σκέφτηκες ποτέ σου. Όσο εσύ περπατάς, κάποιος πατάει τα βήματά σου. Ο Δράκος μέσα μου. Της Παρασκευής ανεβλαβή. Σκηνοθεσία Βασίλης Τριανταφύλου. Παίζουν οι ηθοποιοί. Θανάση Καφενταράκης, Βασιλεία Φουρλή. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Θέατρο Νους Creative Space. Για λίγες μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια στο Ticket Services και στα ταμεία του θέατρου.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια. Πάντα περισσότερα για σένα. 106,2.

0: Mad Radio. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
1: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
0: Σάββατο και Κυριακή. Το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα με τον Πέτρο 35.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
3: Τώρα μπορείς.
2: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου.

ετών ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις των απόων live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον απόων στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 100.

0: χορηγός Maybelline New York.
1: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Το βάλε, το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο, τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
3: Όχι εγώ.
4: 8.
3: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
2: Θα χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη, πρίξη, μολύνση.
3: Όχι, καλά είμαι.
2: Είναι καλά η Κάτια, γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
3: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
2: Με κνευρίζει πάνω στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι του καπνίσει. Πότε θα παντρευτείς? Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
4: Ρε γιαγιά μου με ρωτάει, τι κάνει ο πρώην σου? Ρε γιαγιά, χωρίσαμε. Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, Χριστέ και Παναγιά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή, παιδιά. Είμαι η Νατάση Σιδηροκαστρίτου, όπως κάνουμε εδώ. Είμαστε εδώ στην παρέα του Mad Weekend Morning κάθε Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε παρέα για την Κυριακή Γαρ μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Οπότε σήμερα το πρόγραμμα, δεν ξέρω που μας ακούτε, γιατί υπάρχει και τρίμερο. Μην κοιτάτε που εμείς είμαστε, πηγαίνω ερχόμαστε. Σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα έχει τα πάντα όπως κάθε φορά. Τον καφέ μας θα πιούμε, το τσάι μας, το χυμό μας, ό,τι πίνει ο καθένας. Έχουμε την καλύτερη μουσική εδώ στο Mad Radio 106,2 και φυσικά θα σχολιάσουμε όλα αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε στο mad.gr. Αλλά δεν είμαι μόνη μου, κυρίες και κύριοι, και σήμερα. Γιατί γενικά τον κόσμο εδώ, έτσι, τον κόσμο μου, τους ακροατές του Mad Radio, τους έχω συνηθίσει να έχω πάντα και ένα καλεσμένο μαζί μου. Σήμερα λοιπόν έχω ένα τρελό τυπάκι απέναντί μου. Ένα φοβερό αγόρι που τον αγαπάτε πολύ, τον αγαπάμε κι εμείς εδώ στο Mad. Τον βλέπετε και τον ακολουθείτε στο TikTok, στο Instagram, στο YouTube που έχει τώρα και δικό του vidcast. Και τρώει πολύ αυτό το παιδί, έτσι το έχουμε συνηθίσει, τον έχουμε δει στο Survivor. Τι να πρωτοπώ για σένα, Ορφέα Γενκιανίδη.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είπες πολύ στο τεπιθό μου που δεν συνηθίζεται αυτό.
5: Είναι λίγο σαρδάμ. Εγώ ήμουν σίγουρα θα κάνω σαρδάμ.
6: Είναι πολύ σαρδάμ.
5: Καλησπέρα λοιπόν.
6: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
6: Καλησπέρα. Εντάξει, έχουμε ξυπνήσει πολύ πρωί σήμερα.
5: Η αλήθεια είναι αυτή. Να. Εγώ μέχρι να έρθω εδώ. Ορφέα μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
6: Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι χαρούμενος που είμαι κοντά σας. Γενικά, εντωμεταξύ, ξέχασα να σου το πω. Κάθε Παρασκευή βγαίνω και στις 6 με την Κατερίνα και με τον Πέτρο και
5: αλήθεια,
6: λέω σποτς για φαγητό και για τέτοιο. Ναι,
5: α,
6: για φαγητό και για ποτό. Οπότε είμαι.
5: Είσαι κάτι, είσαι ένα δικό μας κομμάτι.
6: Είμαι δικό σας παιδί.
5: Και σκέψω ότι μετά από μένα στα εκπομπή πάντα είναι Πέτρος Τεντεφίλου. Γιατί μας φτιάχνει τη διάθεση μετά στο Κυριακό. Πάμε παρέμεις με τον Πέτρο. Τι ωραία. Λοιπόν, δεν θα πούμε πολλά τώρα, γιατί θέλω να τον ρωτήσω διάφορα τον Ορφέα. Πάρτε θέση, 10 η ώρα, πιείτε τον καφέ σας, ανοίξτε δυνατά τη μουσική και πάμε να κάνουμε το κυριακάτικο πρωινό μας ακόμη πιο ωραίο. Πολύ Mad και με πολύ μουσική.

0: Ακούτε Mad Radio 106,2, μήνα τάση Σιδηροκαστρίτου και απέναντί μου έχω τον Ορφέα Γενκιανίδη που θα μιλήσουμε για τα πάντα. Λοιπόν, σε βλέπουμε να τρως ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Μπέργκερς και παστές. Σε είχαμε δει στο Survivor. Εκεί γνώρισες και τη Μαρία.
1: Εκεί γνώρισα τη Μαρία, ναι, ναι.
0: Και τους τελευταίους 7 μήνες, αν είδα καλά, βλέπω ότι έχεις δημιουργήσει το δικό σου κανάλι στο YouTube, το δικό σου Vidcast.
1: Αχα, ναι.
0: Λοιπόν, θα πω εγώ κάποια πράγματα που

0: που είδα από τα social και είδα και από το ίντερνετ, να μου πεις τι ισχύει και δεν ισχύει.
1: Ναι.
0: Έχεις σπουδάσει γυμναστική ακαδημία.
1: Βεβαίως.
0: Έχεις κάνει πρωτοαθλητισμό στην κολύμβηση.
1: Ναι.
0: Και τα τελευταία χρόνια ασχολείσαι με τα social και γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται social media και influencing.
1: Ναι.
0: Τι θέλεις να ξέρει ο πολλής κόσμος για σένα, πέρα από αυτά που βλέπει, πέρα από αυτά που καταγράφει?
1: Θεωρώ πως ο κόσμος δεν ξέρει ούτε το 20% για τη ζωή μου.
0: Είμαι
1: δηλαδή,
0: σίγουρη.
1: Το γεγονός ότι έχω σπουδάσει γυμναστική ακαδημία και ότι έχω ένα παρελθόν στον πρωταθλητισμό το οποίο έχει ξεχωρίσει, δεν το έχω επικοινωνήσει και δεν θεωρώ ότι χρειάζεται, γιατί σε αυτή τη φάση δεν νιώθω πως είναι part of the content. Αν κάποια στιγμή χρειαστεί θα το επικοινωνήσω. Αλλά γενικότερα πάντα στη ζωή μου ήμουν multitasking άνθρωπος, έκανα πάρα πολλά μαζί και το απολαμβάνω και νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος που κάνει τους ανθρώπους να ξεχωρίζουν. Όταν κάποιος είναι multitasking και μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί, κάπως θα βρει, πάντα κάπως έβρισκα το δρόμο μου, χωρίς να ξέρω τον τρόπο. Δεν προσχεδίαζα τίποτα, απλά κάπως πάντα τα κατάφερνα.
0: Δεν είναι ένα μαγικό πράγμα που έχουμε εμείς οι άνθρωποι.
1: Το κακό στο multitasking είναι ότι δεν είσαι πουθενά τέλειος, είσαι αρκετά καλός σε πληθώρα πραγμάτων.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή θα ξεχωρίσεις αυτό που πραγματικά σ' αρέσει και αυτό που πραγματικά σε κάνει εσένα λίγο πιο ξεχωριστό στο μυαλό σου, όχι μόνο στους άλλους, έτσι, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να ξέρουμε εμείς τι ξεχωριστό έχουμε για να μπορούμε να το δώσουμε και καλύτερα στον κόσμο. Αν θα έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου με 2-3 λέξεις, πώς θα τον χαρακτηρίζεις?
1: Είμαι αρκετά ενεργητικός άνθρωπος, είμαι πολύ παρορμητικός. Θεωρώ πως έχω πολύ ανεπτυγμένη την ικανότητα της αντίληψης.
0: Αυτό πώς έχει βοηθήσει?
1: Γενικότερα είναι πολύ περίεργο αυτό που θα σου πω, αλλά ακόμα και στο δρόμο όταν οδηγάω έχω μια αντιληπτική ικανότητα να καταλάβω. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ περίεργο που λέω. Έχω μια ικανότητα αντίληψης να καταλάβω τι θα συμβεί. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω τώρα.
0: Είναι πολλές συνάψεις που γίνονται.
1: Ναι. Και γενικά νομίζω ότι η αντίληψη βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο όταν κάποιος έχει ανεπτυγμένη την ικανότητα της αντίληψης να πάει μπροστά στη ζωή του και να κάνει πράγματα.
0: Κριτική σκέψη χρειάζεται?
1: Πάντα νομίζω χρειάζεται κριτική σκέψη.
0: Ειδικά εσύ που τώρα είσαι και σε ένα spotlight έτσι, μεγάλο.
1: Νομίζω ότι η κριτική
0: διευρυμένο.
1: Σκέψη αναπτύσσεται στους ανθρώπους στη στιγμή που μένουν μόνοι τους. Όχι μόνοι τους χωρίς σχέση, μόνοι τους και έχουν τον χρόνο να σκεφτούν. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι, νομίζω, τις σημερινές ημέρες και στη σημερινή κοινωνία δεν έχουν χρόνο να σκεφτούν. Οπότε, όταν μείνεις λίγο μόνος σου και σκεφτείς και δεν αποσπάς από κάποια τηλεόραση, ηλεκτρονικό, κάποιο βίντεο, κάτιδήποτε, τότε έχεις δυνατότητα να σκεφτείς. Και αν σκεφτείς, θα καταφέρνεις. Νομίζω ότι αυτό είναι. That's it. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Παίρνεις απόσταση.
1: Ναι.

0: πάμε ορφαία στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ.
1: Να πάμε, βεβαίως.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο Θέμης Γιοργαντάς παρουσιάζει ακόμη μια χρονιά τα Mad VMA από την ΔΕΗ. Μαζί του η Χρυσίδα Γκαγκούτη. Και δίπλα του, στις παράλληλες δράσεις, έχουμε Κόνη Μεταξά, Ορφέας, εδώ που έχουμε το αγόρι μας στο στούντιο, Γενκιανίδης, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη, Up in the Hype και Αθηνά Κλίμη. Παιδιά, η super host των VMA είναι αυτή που σας είπα και θα γίνει ένας χαμός. Οπότε έχω και κάτι άλλο να σου πω. Δεν ξέρω αν το είδες. Φυσικά το έχεις δει γιατί είσαι super host. Υπάρχει ένα open call σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν, αναζητάμε μάλλον 20 τυχερούς από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας, οι οποίοι θα επιλεγούν να παρουσιάσουν μέσω βίντεο από την περιοχή τους ένα βίντεο, μία κατηγορία στα Mad Video Music Awards. Καταπληκτικό.
1: Αυτό να σου πω ότι δεν το ήξερα.
0: Λοιπόν, σου έχω είδηση. Λοιπόν, 20 τυχεροί είπαμε από 20 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Τι έχουν να κάνουν? Να μπουν στο mat.gr για να δουν όλες τη διαδικασία που χρειάζεται. Θα τραβήξουν ένα βίντεο από την περιοχή που βρίσκονται στην Ελλάδα, σε ένα σημείο που θα είναι πολύ χαρακτηριστικό της πόλης τους, και θα παρουσιάσουν μια κατηγορία που θα είναι live εκείνη την ώρα στα Mad Video Music Awards.
1: Πολύ ωραία.
0: Το βίντεο, λοιπόν. Άρα, λοιπόν, εμείς ψάχνουμε αυτούς τους 20 τυχερούς που θα είναι παρουσιαστές κατά κάποιο τρόπο των βραβείων.
1: Τέλειο, ακούγεται, έτσι. Και πολύ διαδραστικό με τον κόσμο.
0: Πάρα πολύ. Θέλαμε να είναι όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα φέτος στα Mad VMA, και επειδή είναι summer mood το θέμα, τι καλύτερο από το να έχουμε όλη την Ελλάδα κοντά μας. Λοιπόν, παιδιά, μπείτε στο mat.gr για να δείτε πώς θα δηλώσετε συμμετοχή. Και φυσικά μην ξεχάσετε να πάρετε το εισιτήριό σας, γιατί μπορεί κάποιοι να είσαστε μακριά, κάποιοι μπορεί να έρθετε. Οπότε mat.gr για όλες τις πληροφορίες και το εισιτήριό σας. Και παιδιά, μπείτε να ψηφίσετε. Εσύ ψηφίσες?
1: Δεν έχω ψηφίσει ακόμα.
0: Λοιπόν.
1: Το σκέφτομαι ακόμα, έτσι. Είναι τεράστιος ο ανταγωνισμός. Πρέπει να.
0: Εγώ δεν ξέρω ποιον να πρωτοψηφίσω. Αλήθεια σου λέω. Είναι όλες οι υποψηφιότητες online. Μπε σε λίγο και ξεκίνα.
1: Και έχουμε και τους κάποιους τυχερούς που κερδίζουν το backstage pass. Αυτό το λέμε ή όχι?
0: Και φυσικά το λέμε.
1: Το λέμε.
0: Είναι το επόμενο που θα έλεγα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, backstage pass, παιδιά. Με εδώ τα παιδιά μας, τους super heroes, τους super hosts, που 5 από εσάς, αν δεν κάνω λάθος, θα κερδίσετε ένα backstage pass. Οπότε θα πρέπει και εκεί να μπείτε στο mat.gr, να δείτε τι ακριβώς χρειάζεται. Πρέπει να βάλετε το εισιτήριό σας που έχετε ήδη αγοράσει για να μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση. Πάρα πολλά πράγματα κάνουμε φέτος.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά
1: και
0: πράγματα.
1: Και είναι ωραίο να κάνουμε πράγματα και για τον κόσμο και για να δίνουμε ένα ωραίο, να γίνει ένα ωραίο show. Πρώτη φορά πήγα πέρσι, δεν έχει ξαναπάει ποτέ.
0: Αυτό θα σε ρωτάγα τώρα, έχει ξαναβρεθεί?
1: Πήγα πρώτη φορά πέρσι και εντυπωσιάστηκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Αν και δεν είμαι άνθρωπος που ενθουσιάζεται πάρα πολύ εύκολα, μου άρεσε αρκετά.
0: Ωραία. Θυμήσου, θέλω να μου πεις πέρσι, ποιο act σου άρεσε πιο πολύ?
1: Μου άρεσε, είχε ξεχωρίσει κιόλας, ήταν του Ρακ που μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
1: Και ο του Σικάριου που βγήκε και τραγούδι στη σκηνή. Γενικά
0: μου
1: άρεσε. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ, ναι.
0: Θέλω να μου πεις τώρα, φέτος, τι περιμένεις να δεις, τι θα θέλεις να δεις?
1: Γενικότερα, νομίζω ότι σε ένα τέτοιο show που ακτινοβολεί σε όλη την Ελλάδα, δεν ξέρεις τι να περιμένεις κάθε χρόνο. Γιατί ο πύχης ανεβαίνει όλο και ψηλότερα, ο κόσμος αλλά και η ίδια η διοργάνωση έχει απαιτήσεις από τον εαυτό της. Οπότε δεν ξέρω τι να περιμένω. Εγώ περιμένω. Η μουσική μου άρεσε πάντα στη ζωή μου. Μου άρεσε πάντα. Οπότε θέλω να δω μια πολύ όμορφη και καλωστημένη διοργάνωση και ωραία μουσική.
0: Καλλιτέχνη που θα θέλεις να δεις on stage?
1: Ο Σικάριο μου αρέσει.
0: Σικάριο,
1: Σικάριο μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Για να δούμε. Σικάριο θα είσαι και φέτος.
1: Για να δούμε.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mat.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
0: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
2: Σάββατο.

0: λοιπόν Ηχογένεια πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο Listening Party και να κάνουν ερωτήσεις των Απών live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Ορφέα, διαβάζω στο mat.gr πως η Κατερίνα Καινούριου ξέσπασε δημόσια μετά τη διακίνηση μιας ψεύτικης φωτογραφίας που τη δείχνει να κρατά ένα μωρό και καλά το δικό της. Ξεκαθάρισε όμως η ίδια ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και πως δημιουργήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της, χρησιμοποιώντας το πρόσωπό της αλλά και στοιχεία από το περιβάλλον της, και τόνισε πως δεν πρόκειται φυσικά για το δικό της το παιδί και θα κινηθεί νομικά. Πιστεύεις λοιπόν εσύ ότι πρέπει να μπει μία γραμμή σε αυτή τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης όταν φτάνουμε σε ένα τέτοιο σημείο?
1: Σίγουρα πρέπει να μπει μία γραμμή, αλλά αυτό δεν θα γίνει γιατί έχει έρθει μία νέα τάξη πραγμάτων με το AI και με την τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα με την τεχνολογία. Απλά αυτό που κάνουμε κάθε φορά οι άνθρωποι όταν έχετε κάτι καινούριο είναι πρώτα να το κατακρίνουμε και ύστερα να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες τις οποίες συμβαίνουν με βάση αυτό. Αυτό και θα κάνουμε. Να μπει γραμμή, δεν μπορεί να μπει και να το σταματήσουμε γιατί θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Οπότε θα υπάρχουν πράγματα που μας δυσαρεστούν. Αυτό που έχουμε να κάνουμε γενικά, που έχει να κάνει ο άνθρωπος, είναι να συμβιβάζεται και να βρίσκει τρόπους να ελύσεται και να προσαρμόζεται.
0: Αν, για παράδειγμα, είχε δημιουργήσει κάποιος μία τέτοια παραπλανητική εικόνα για εσένα, για την προσωπική σου ζωή, για που παραβαίνει την ιδιωτικότητά σου, τι θα έκανες αλήθεια?
1: Πάρα πολύ ωραίο να μπαίνουμε και στα ρούχα της Κατερίνας καινούργια αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί έξω από το
1: χώρο χορεύουμε καλά. Στην αρχή μπορεί να νευρίαζα, μπορεί να το κατέκρινα, μπορεί να έψαχνα τρόπους και εγώ να μηνύσω κάποιον ή να βάλω κάτι, κάποιο stop. Αλλά νομίζω ότι θα κατευναζόταν κάπως αυτό το συνέστημα μέσα μου και μετά θα έβρισκα μια πολύ πιο λογική και okay λύση για να το αντιμετωπίσω.
0: Εσύ είσαι ο άνθρωπος που το σκέφτομαι πολύ ή πάμε και
1: όπου βγει? Ό,τι να είναι. Νευρίασα, θα νευριάσω τώρα και θα κάνω κάτι τώρα. Μεθαύριο μου πέρασε, δεν πειράζει, μου πέρασε. Ας περάσει. Πάμε στο επόμενο παρακάτω.
0: Δεν κρατάς δηλαδή πράγματα μέσα σου.
1: Γενικότερα.
0: Είσαι αυθόρμητος εκείνη την ώρα και ό,τι γίνει.
1: Ναι, είμαι αυθόρμητος, αλλά πράγματα κρατάω μέσα μου. Δηλαδή δεν συγχωρώ εύκολα, ας πούμε. Δεν με πειράζει.
0: Τι μπορεί να μη συγχωρήσεις έναν άνθρωπο?
1: Δεν μ' αρέσει πολύ το ψέμα, ας πούμε. Να με κοροϊδέψεις για κάτι. Δεν χάνεις και την αξιοπιστία σου. Όχι ότι εγώ θα πληγωθώ. Απλά χάνεις την αξιοπιστία σου σαν άνθρωπος. Δεν μπορείς να μου πεις ψέματα.
0: Πώς να με ξανακερδίσεις μετά πάλι. Και θέλω να πες μου έτσι μια μικρή καθημερινή συνήθεια που πολύ μικρή, όντως καθημερινή, αλλά μπορεί να σου φτιάξει όλη τη διάθεση και όλη τη μέρα.
1: Το skincare το πρωί. Να προσεχώ το πρόσωπό μου. Να πλύνω το πρόσωπό μου μετά που ξυπνήσω. Να βάζω την κρέμα μου, τα υπάτσεις, τις κρέμες, όλα αυτά μου φτιάχνουν την ημέρα.
0: Κάνεις ρουτίνα?
1: Κάνω, ναι.
0: Έτσι.
1: Κάνω.
0: Γιατί είναι ταμπού για κάποια αγόρια, για κάποιους παλιά εννοείται.
1: Ναι,
0: τώρα πολύ λιγότερο, αλλά ακόμη και τώρα συνεχίζει να είναι σε εισαγωγικά ταμπού τώρα. Δεν λέμε ταμπού.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
0: Ξέρεις, μπορεί. Δεν θα βγει εύκολα ένα αγόρι να πει ναι, εγώ κάνω το skincare μου το πρωί. Γιατί όμως συνεχίζει να είναι ταμπού?
1: Νομίζω ότι όσο περνάει ο χρόνος λίγο αυτές οι απόψεις καταρρύπτονται. Αλλά ίσως είναι, όπως για παράδειγμα, θα είναι και ταμπού το να πει κάποιος άντρας πάω να φτιάξω τα νύχια μου. Αντίστοιχα, όπως να βάψω, ας πούμε, τα νύχια μου. Όπως μια γυναίκα που, να σου πω για κάτι, εγώ δεν θέλω να βάψω τα νύχια μου, να τα κάνω μαύρα. Θα μου άρεσε πάρα πολύ αισθητικά να το κάνω σαν στυλ, για να δημιουργήσω ένα στυλ και μια εικόνα. Αλλά το skincare είναι κάτι το οποίο το χτίζεις και με την πάροδο του χρόνου σου προσφέρει κάτι το οποίο μπορείς να το προσφέρεις στον εαυτό σου.
0: Δεν έχουμε καταλάβει ότι είναι περιποίηση του εαυτού σου.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αυτό δεν έχουμε καταλάβει και θεωρούμε ότι οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα, οι άντρες θα τους χαρακτηρίσουν αλλιώς.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Έχει μπει μία πολύ κακή ταμπέλα σε αυτό. Αχα. Αλλά στην ουσία είναι περιποίηση.
1: Είναι απλά περιποίηση
0: τον εαυτό σου.
1: Απλό.
0: Τον αγαπάς.
1: Εγώ το βλέπω σαν να πηγαίνω στο γυμναστήριο. Πηγαίνω στο γυμναστήριο, ξυπνάω το πρωί, φτιάχνω το πρόσωπό μου. Είναι σαν να πλένει το πρόσωπό σου με νερό. Ωραία, του βάζω και μια κρέμα για να δείχνει λαμπερό, ωραίο.
0: Καθαρό.
1: Καθαρό. Τέλος.
0: Και δεν ξεχνάμε ποτέ αντιλιακό.
1: Αντιλιακό το καλοκαίρι, βέβαια. Πολύ
0: σημαντικό. Το καλοκαίρι, παιδί μου.
1: Και το χειμώνα.
0: Πρωί, βράδυ. Εντάξει, πρωί, βράδυ, όχι. Αλλά κάθε μέρα και το χειμώνα.
1: Στα 23 ξεκίνησα να βάζω αντιλιακό.
0: Στα πάντα. Και το χειμώνα.
1: Ναι,
0: θα μας ακούσε μας.
1: Και το χειμώνα, πρέπει.

0: Κλείνουμε την ώρα μας, Ορφέα.
1: Ας την κλείσουμε.
0: Να την κλείσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχω όμως μια είδηση πολύ ωραία.
1: Ά.
0: Λοιπόν, έχω έναν αραβόνα.
1: Ναι.
0: Χάρι Στάιλς και Ζόη Κράβιτς, φαίνεται πως έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Τους ξέρεις, φαντάζομαι.
1: Το Χάρι Στάιλς το ξέρω για ένα χαρακτηριστικό τραγούδι. Τώρα μη σου πω εδώ πέρα, γιατί είμαστε και στον αέρα.
0: Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, 8 μήνες ήταν τα παιδιά μαζί. Της έκανε πρόταση και από ό,τι διαβάζω εγώ και αυτές τις μέρες, παντρεύονται κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: Γρήγορα. Πριν περάσω σε αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, γιατί έχω πολλά στο μυαλό μου, να θυμίσουμε στους ακροατές ότι το Mad Radio 106,2 σας στέλνει, παιδιά, να δείτε το Harry Style live.
1: Πότε
0: στο Άμστερνταμ. Άκου τώρα, εδώ. Λοιπόν, μόλις ακούσετε το τραγούδι του Harry Styles, στείλτε Viber στο 693-6646-656 με μήνυμα Mad και Harry Styles και μπαίνετε στην κλήρωση για να πάτε, παιδιά, το ταξίδι που όλοι ονειρεύεστε. Ο μεγάλος νικητής κερδίζει το ταξίδι για να πάει να δει το Harry Styles στο Άμστερνταμ. Αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα και διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel.
1: Άρα και το Plus One σου μαζί.
0: Εννοείται. Έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί και 10 ακόμη νικητές θα κερδίσουν συλλεκτικά βινίλια και CDs.
1: Πάρα πολύ ωραίο και αυτό.
0: Οπότε, παιδιά, μείνετε συντονισμένοι στο Mad Radio 106,2. Ακούτε Harry Styles και μόλις ακούσετε το τραγούδι, παίρνετε το κινητό Viber 693-6646-656 με μήνυμα Mad και Harry Styles. Και έρχομαι εγώ εδώ να σε ρωτήσω. Το αγόρι αυτό 8 μήνες ήταν μαζί.
1: Ναι.
0: Δαχτυλίδι, αυτό.
1: Για να σε δω που το πας.
0: Βλέπουμε μία σχέση που εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Και φαίνεται, όπως βλέπουμε, ότι έχει ουσία και έχει βάθος. Πιστεύεις ότι οι δυνατές σχέσεις φαίνονται από την αρχή ή θέλουν αυτό το χρόνο για να δείξει πραγματικά αν ταιριάζει με κάποιον?
1: Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος πράττει διαφορετικά και είναι σεβαστό να πράττει διαφορετικά και να πράττει αυτό που νιώθει. Αν κάποιος είναι άνθρωπος που θέλει πιο πολύ το χρόνο του, είναι καλό να το δίνουμε. Αν κάποιος είναι άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ παρορμητικός και θέλει να παντρευτεί κατευθείαν, ας το κάνει. Άλλωστε, μην ξεχνάμε πως και η ζωή αυτών των μεγάλων, των celebrities, των διάσημων που περπατάνε στα κόκκινα χαλιά και είναι στα Αμερική και αποθεώνονται, είναι πάρα πολύ γρήγορη. Και όσο εμείς ζούμε σε 80 χρόνια ζωής, αυτοί τα ζουν σε 2 χρόνια δικά τους.
0: Πραγματικά.
1: Οπότε είναι κατανοητό να προχωράνε και πιο γρήγορα σε πιο γρήγορες αποφάσεις.
0: Ναι, και τη μία είναι έτσι, την άλλη είναι αλλιώς. Πόσο χρονών είσαι?
1: Είμαι 26.
0: Είσαι 26. Θεωρείς λοιπόν ότι για να θέλει κάποιος να παντρευτεί ή να προχωρήσει στη ζωή του, να αρβωνιαστεί, να συζήσει, δεν ξέρω και εγώ τι, γιατί δεν θέλουν όλα να παντρευτούν. Παίζει ρόλο και η ηλικία. Σε τι ηλικία είσαι? Μην μιλάμε τώρα για το Harry Styles, μιλάμε τώρα για εδώ, τους κοινούς θνητούς, εμάς.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι λίγο πιο πολλοί γυναίκες το έχουν στο μυαλό τους το σε τι ηλικία θέλω να παντρευτώ, γιατί βιάζονται λίγο περισσότερο. Οι άντρες είναι στον κόσμο τους από τη μία, οι γυναίκες είναι στον κόσμο τους.
0: Πάντα.
1: Δηλαδή μπορεί ο άντρας να φτάσει 60 χρονών και να πει αχ, τον παντρεύτηκα, ενώ η γυναίκα θέλει να το προγραμματίσει. Είναι του προγραμματισμού ότι πρέπει να το κάνω, να φτιάξω την οικογένειά μου. Να... Και πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πρόγραμμα. Ενώ η άντρας είναι λίγο ό,τι βγει.
0: Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει
1: με
0: το πώς είναι ο άνθρωπος και το τι έχει απέναντί του, φαντάζομαι, και δίπλα του.
1: Ναι. Και αν στο νομίζω ότι κάποιες τέτοιες αποφάσεις μπορεί να είναι και παρορμητικές και είναι και είναι παρορμητικές. Τύπο ότι παντρευόμαστε, ναι, παντρευόμαστε. Πού στάρω, θέλω να το κάνω. Ή θα κάνουμε παιδί, να κάνουμε παιδί, ναι, γιατί.
0: Εσύ θα το έκανες, δηλαδή θα έκανες μια τέτοια κίνηση παρορμητική?
1: Όχι ακόμα.
0: Δεν το λέω για τώρα. Γενικά όμως, επειδή μου λες ότι είμαι παρορμητικός άνθρωπος.
1: Ναι, είμαι πάρα πολύ.
0: Θα το έκανες, δηλαδή, αν θεωρούσες ότι ήσουν σε φάση.
1: Ναι.
0: Μπορεί και μέσα σε ένα μήνα να έλεγες παντρευόμαι.
1: Ξυστή, εγώ αν είχα έναν άνθρωπο. Η Μαρία θέλει να παντρευτεί, η κοπέλα μου. Αν είχα έναν άνθρωπο που δεν τον νοιάζει, δεν παντρευόμουν καν. Δεν με νοιάζει. Αλλά επειδή σέβομαι το τι θέλει η κοπέλα μου και θα ήθελα να της προσφέρω αυτό που θέλει, εννοείται θα παντρευόμουν. Αν θα παντρευόμουν γρήγορα, ναι, θα παντρευόμουν γρήγορα. Αν έφτανα 28-29 και έλεγα είμαι καλά οικονομικά, έχω τα πάντα, έχω στρωμένη δουλειά, έχω ζήσει εμπειρίες, έχω ταξιδέψει, έχω. Ναι, θα το έκανα. Γιατί πρέπει όταν να παντρευτείς, αν κάνεις ένα παιδάκι που θα θέλει να κάνει οικογένεια, θα θέλω να του προσφέρω μια πολύ όμορφη ζωή και δεν μπορώ να λείπω. Παρόλο που θέλω να ταξιδεύω, αλλά καταλήγουμε στο γεγονός ότι μπορώ να τα έχουμε όλες αυτή τη ζωή.
0: Είναι θέμα timing και θέμα του σωστού ανθρώπου.
1: Ναι. Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. MAD Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση, πολύ μπροστά.
3: Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το πνευματικό δεν είναι σαλόνι.
3: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και η λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio.
5: Εδώ είμαστε, παιδιά, στο Mad Radio 106,2. Τριήμερο για εσάς. Για εμάς εδώ μουσική, χαρά και κουβέντες εδώ με τους καλεσμένους μας. Ορφέα μου, θα μιλήσουμε για ζώδια.
6: Πολύ ωραία.
5: Λοιπόν, από τον κόσμο της αστρολογίας, τρία ζώδια φαίνεται να ξεχωρίζουν για τις δεντεκτιβικές, θα πω εγώ, ικανότητές τους.
6: Μάλιστα.
5: Ο Σκορπιός, τι ζώδιο είσαι?
6: Ψάρι.
5: Είσαι χθες, ψαράκι. Ο Σκορπιός με το έντονο, λέει, ένστικτο και την αιμονή στη λεπτομέρεια. Ο Δίδυμος που κινείται γρήγορα μέσα στις πληροφορίες και τις γνωριμίες του. Και ο Παρθένος, δεν είσαι μέσα σε αυτά, ούτε εγώ είμαι, yeah, που αναλύει τα πάντα με απίστευτη ακρίβεια. Είτε, λέει, πρόκειται για social media, είτε για καθημερινές καταστάσεις. Διαβάζω εδώ στο mad.gr ότι έχουν, λέει, την ικανότητα να βρίσκουν στοιχεία που οι περισσότεροι προσπερνούν.
6: Τι λες?
5: Κάνουν focus, δηλαδή.
6: Μπράβο.
5: Εκεί που εμείς θα... Εκείνη όταν λέω, είσαι παρορμητικός, κατάλαβες, δεν τα βλέπεις
6: όλα
5: αυτά. Πιστεύεις στα ζώδια?
6: Δεν πιστεύω στα ζώδια. Δεν πιστεύω στα ζώδια καθόλου, αλλά επειδή τον τελευταίο καιρό, ξέρεις, ό,τι τίνω να το απορρίπτω, το μελετάω περισσότερο. Και λέω γιατί, ας πούμε, δεν πιστεύω στα ζώδια και προσπαθώ να βρω κάποιο τρόπο εξήγησης γιατί τόσο κόσμος πιστεύει στα ζώδια. Αλλά καταλήγω στο γεγονός ότι θέλουμε ο κόσμος τελικά κάπου να πιστεύει. Δηλαδή, απορρίπτω τελείως το γεγονός ότι τα ζώδια, όντως υπάρχει πρόβλεψη ζωδίων κτλ. Τα απορρίπτω τελείως από το γνωρίζω μου και λέω ότι ο κόσμος θέλει κάπου να πιστεύει και ότι έχω κάτι που με χαρακτηρίζει, που είναι το ζώδιό μου, και κάτσε να διαβάσω τι συμβαίνει με το ζώδιό μου. Είναι σαν να διαβάζεις τι θα γίνει στη ζωή του Ορφέα σήμερα.
5: Ναι.
6: Τι θα γίνει στη ζωή του Ορφέα αυτή την εβδομάδα, θα βγάλει λεφτά. Και λέει, οχ, θα μου έρθουν λεφτά.
5: Είναι μια ελπίδα.
6: Είναι μια ελπίδα.
5: Μήπως.
6: Μπράβο.
5: Και μήπως μάθω κίνητρο λίγο τι μου έρχεται. Και,
6: Είναι και κάποια κίνητρα στη ζωή, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να πεις, όχ, θα μου έρθουν λεφτά. Μπορεί να επαναπαυθείς, από την άλλη όμως μπορεί να δουλέψεις περισσότερο. Δεν ξέρω πώς
5: να κινητοποιηθείς.
6: Ίσως είναι και ψυχολογικό το ζητούμενο, αλλά γενικά δεν πιστεύω καθόλου. Όχι.
5: Τα χαρακτηριστικά όμως, ας πούμε, κάποιου ζωδίου που λένε, δηλαδή εγώ ξέρω μέσα μου ότι ο τάδε, αν είναι αυτό, είναι σίγουρο γιατί τον βλέπω.
6: Καλά, άκου να δεις τι συμβαίνει με τα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά είναι. Πιάνουν ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών αρνητικών και θετικών πώς το λένε, αρνητικών και θετικών
5: στοιχείων
6: ενός ανθρώπου,
5: ναι,
6: που όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάποια συγκεκριμένα αρνητικά και θετικά και είναι πάρα πολύ βασικά και πατάνε πάνω εκεί.
5: Οπότε τα θεωρώ... βασικά όμως, όταν σου λέει ότι ο κρυός, που είμαι εγώ, έτσι, για παράδειγμα,
6: ναι.
5: είναι παρορμητικός,
6: ναι,
5: full, είναι ηγετικός, full,
6: δεν είναι. Θεωρώ πως είναι στοιχειώδη χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου. Τώρα εντάξει, πάμε μέσα, δηλαδή σε όλα πέφτουν μέσα, σε ένα δεν πέφτουν έξω.
5: Όχι, εντάξει. Είπαμε ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση σε όλα τα πράγματα στη ζωή. Εσύ ή η Μαρία θα μπορούσε να είναι ο detective μια σχέση?
6: Η Μαρία θα μπορούσε να είναι ο detective τη σχέση.
5: Γιατί το λες έτσι αυθόρμητα?
6: Γιατί είναι.
5: Επειδή είναι γυναίκα.
6: Όχι, επειδή είναι γυναίκα. Επειδή έχει πιο πολύ. Όχι, επειδή έχει πιο πολύ το ένστικτο του ότι θέλει να τα ξεψηρίζει όλα. Εγώ δεν είμαι. Εγώ λέω εντάξει, ό,τι είναι, πάμε.
5: Είναι πιο οργανωτική.
6: Ναι, η Μαρία είναι πιο.
5: Μεθοδευμένη, μεθοδική.
6: Και αυτοί οι άνθρωποι ακριβώς είναι και εκείνοι που αγχώνονται και περισσότερο. Δηλαδή η Μαρία, επειδή έχει τόσο πράγμα στο μυαλό της και θέλει το καθένα να το δει βάθος, αγχώνεται.
5: Ενώ εσύ που τα βλέπεις όλα
6: λίγο. Εγώ τα προσπαθώ. Εντάξει, πάμε, μια χαρά.
5: Ποιο είναι το πιο περίεργο, γιατί μη μου πεις ότι δεν υπάρχουν περίεργα μηνύματα που λαμβάνεις στα social?
6: περίεργα μηνύματα.
5: Εντάξει, έχεις γίνει πολύ γνωστός, σε βλέπουν, σε παρακολουθούν, κορίτσια, αγόρια. Πλέον... Και όχι πονηρά, δεν το λέω για πονηρό. Ένα έτσι μήνυμα που μπορεί να σου έχει μείνει.
6: Ένα μήνυμα που μου έχει μείνει με πολύ αρνητική χρειά στο κεφάλι μου είναι που μου είχε στείλει ερωτικό μήνυμα ένας κύριος ο οποίος ήταν 65-70 χρονών και με πάρα πολύ επιθετικό τρόπο. Και μου ξένησε πάρα πολύ γιατί λέω, εντάξει, λέω δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό. Και τους απαντάω με τον ανάλογο τρόπο.
5: Α, δηλαδή, αυτό πήγα να σου πω. Πώς θα αντιμετωπίζεις αυτό?
6: Δεν κολώνω πουθενά. Δηλαδή, αν με προσβάλλεις, δεν κολώνω να σε προσβάλλω και να σε βρίσω. Δηλαδή, θεωρώ πως ο καθένας.
5: Ότι μου δώσες τα πάρεις.
6: Ναι, ακριβώς. Αν δεν με σέβεσαι, δεν θα σε σεβαστώ σε καμία περίπτωση.
5: Το πρώτο βήμα μετά από ένα καυγά.
6: Ναι.
5: Ποιο είναι το δικό σου το βήμα? Με οποιοδήποτε καυγά, έτσι, δεν σημαίνει να είναι με τη Μαρία. Οποιοδήποτε.
6: Με τη Μαρία κάνω υποχωρήσεις. Γενικά, όταν έχω τσακωθεί με τους φίλους μου, δεν, είμαι αρκετά εγωιστής και δεν κάνω υποχωρήσεις. Γιατί ή δύο τινά υπάρχουν, ή έχω τις περισσότερες φορές δίκιο.
5: Κάνω ψυχοθεραπεία, παιδιά.
6: Ναι. ή έχω τις περισσότερες φορές δίκιο, ή νομίζω πως έχω τις περισσότερες φορές δίκιο. Θέλω να πιστεύω πως συμβαίνει το πρώτο και έχω τις περισσότερες φορές δίκιο, γιατί θεωρώ πως σκέφτομαι. Χαζομάρες, λέω, εντάξει. Απλά είμαι εγωιστής.
5: Τελείωσε, παιδιά. Αυτό είναι.
6: Αλλά το πρώτο βήμα μετά το καυγά, εντάξει, με τη Μαρία είναι πολύ cute η φάση. Δηλαδή, εντάξει, θα την πάρω αγκαλιά, τη δώσω να φιλήξεις και περνάει πανεύκολα. Μικροτσακωμή, δηλαδή τη περνά πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα σε αυτήν την ηλικία. Όταν αγαπάει ο ένας τον άλλο, νομίζω ότι το συνέστημα υπερβαίνει τη οποιαδήποτε κατάσταση που λογομάχησες λίγο και είναι cool. Είναι ok.
5: Έλα, και με τους φίλους σου πρέπει να είσαι. Μην είσαι εγωιστής.
6: Ναι, εντάξει, ναι. Δεν τσακώνομαι κιόλας με τους φίλους μου. Δεν τσακώνομαι.
5: Είναι και αυτό, εσύ. Δεν
6: τσακωνόμαστε, μπράβο. Δηλαδή η Μαρία με τις φίλες συνέχεια μου λέει: έχω να μιλήσω με την τέτοια μία εβδομάδα. Λέω: γιατί τσακωθήκαμε, γιατί. Ό,τι να είναι. Και τι, πάμε σε ένα εμπορικό, θέλει να αγοράσει δύο τσάντες, έχει η δεύτερη 50% και τη στέλνει μήνυμα. Τι ζούμε, δεν είσαι τσακωμένη. Δεν με νοιάζει, μου λέει: έχει προσφορά.
5: Ναι, εμείς μπορεί να μανουριάζουμε που λέμε, αλλά δεν τα ξεχνάμε μετά.
6: Εντάξει, λέω μια χαρά.

Και σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the hottest European Airplay hits today. Μετά το Super Bowl Halftime Show, ο Bad Bunny αύξησε κατακόρυφα τα streams και έφτασε στο νούμερο 1 στο Billboard Hot 100. Ο Bad Bunny χαρακτήρισε το τελευταίο του άλμπουμ ως ένα μουσικό γράμμα αγάπης στο Puerto Rico και τη μουσική του νησιού. Σε πρόσφατη μάλιστα συνέντευξή του είπε: «Βρήκα τον ήχο που αντιπροσωπεύει τις ρίζες μου». Το τελευταίο του άλμπουμ έγινε ένα από τα πιο streamed albums όλων των εποχών και του χάρισε και βραβεία Grammys. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Ομορφό λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα για κάθε στιγμή. Το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab.

0: Plus, το πρώτο AI tablet της Lenovo, είναι εδώ.
1: The hottest music for the weekend. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: All the hits.
2: Όλες.

0: αυτό το τραγούδι σε συνεργασία με την Zara Larsson. Η Pink Panthers με τη δική της Alternative Pop ξεχώρισε στη Μεγάλη Βρετανία και της έδωσε και το πρώτο της Brit Award αυτή τη χρονιά. Η ίδια είπε ότι το τραγούδι αυτό δείχνει την καλλιτεχνική της εξέλιξη και το χαρακτήρισε ως το αγαπημένο της project.
1: Peter on the weekend.
2: Peter.
1: Peter.
2: Petros.
3: Δεν περιμένεις, ανεβαίνεις.
1: The Hits Hot 40.
0: Ένα τραγούδι που είχε φτάσει στο νούμερο 1 σε περισσότερες από 15 χώρες στην πρώτη του εκτέλεση. Το remix έγινε hot σε TikTok edits, streaming και στο ραδιόφωνο σε όλη την Ευρώπη και έδωσε νέα ζωή σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pop tracks του Stromae.
4: Song number 34.

0: Valentine tonight.
1: Hi, I'm Ed Sheeran.
2: I'm Camila Cabello.
3: Hey, my name is Lil Nas X.
4: My name is Billie Eilish.
5: The world's biggest superstars with Peter.
6: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί μέχρι την κορυφή. This is...
7: It's the Hits Hot 40
8: με τον Πέτρο.
9: Number one
10: on the weekend.
11: Εδώ ακούς τι παίζει.
6: Stay there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Jonas Blue και ποιο τραγούδι επέστρεψε δυναμικά μετά από 11 ολόκληρα χρόνια. Σε αυτό το ημίρο θα ακούσουμε μαζί και το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.
12: Song

0: We got the hits. All the hits. The hits. Hot 40.
1: It's the number one countdown.
2: Δεν περιμένεις. Ανεβαίνεις.

0: Carson, Lush Life. Ένα από τα πιο πετυχημένα pop singles της δεκαετίας του 2010, το Lush Life παραμένει ένα από τα signature hits της Zara και ζει μια δεύτερη ζωή 11 χρόνια μετά, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify. Η διάσημη Σουηδέζα, σε πρόσφατη συνέντευξή της, θυμήθηκε ότι στις πρώτες εμφανίσεις της το τραγουδούσε ακόμη και σε πάρκινγκ, αλλά και πολύ μικρά events. Μία φορά, λέει η διάσημη Σουηδέζα, μου πέταξαν στα φύλλα στο stage. Ένιωθα σαν να μεταφέρθηκα σε μεσαιωνική εποχή. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορυφή. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα πριν από 2 χρόνια.
2: UK.
1: Number 1.

Χορηγός Maybelline New York. Ένα και ένα. Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Radio. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Radio 106,2. Are you ready?
1: This is David Guetta.
2: Hello, I'm Luis Capaldi.
3: Hey guys, this is Selena Gomez.
4: Hey, what's up? This is your show, Jason Derulo.
5: Hey everybody, this is Ariana Grande.
6: Now start to the top.
3: Are you ready?
7: Let's go!
8: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα είναι στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Ακολούθησε τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram ή στο TikTok γράφοντας Peter on the top. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend παίζω για σένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα The Hottest European Airplay Hits Today. On the air and everywhere, baby.
3: The Hits Hot 40. Peter gives you more.
8: Μην εκεί, σε αυτό το μήρο θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Zara Larsson. Εδώ μαζί θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
3: Peter is the one
9: for the hits.
10: 40 μεγάλες.
11: Μεγάλες.
10: Ποια θα είναι στην κορυφή?
12: Song number

0: We got the hits. We got the hits.
1: The hits. Top 40.
0: Με τον Πέτρο.
2: Δεν είναι απλά μία λίστα. Είναι το Hot 40.
3: Song number 24.

0: On the hits, Hot 40. All the hits. All the hits. That's what I love about radio.
1: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1. Όλα παίζουν εδώ.
2: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. So.

0: Larsen Midnight Sun, ένα τραγούδι που σηματοδοτεί τη νέα εποχή της Zara, είναι μέρος του νέου pop era της Σουηδέζα Superstar και του πολύ δυνατού tour που κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η ίδια είπε ότι αυτό το project εκφράζει καθαρή χαρά και ελευθερία και ότι η μουσική της αυτήν την περίοδο είναι πιο αυθεντική από ποτέ. Ακού τι λέει η Zara Larsen.
1: That's my dream, to just have people engage with my music and like do their own dances to it and like even just join in on trends and joining in on the music that I make. And I feel like this year have really just opened the doors to everyone who likes pop or is getting introduced to me or reintroduced to me, because I've done this for so long. So it's like I feel hot again.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus, όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus, το πρώτο AI tablet της Lenovo. Είναι εδώ.
4: The hottest music for the weekend.

μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτήν την εβδομάδα πριν από 3 χρόνια. US, US, number one. This week's number

0: didn't do any, but...
1: I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Post Malone.
4: Hey, this is Lady Gaga.
5: The world's biggest superstar.
6: Oh, hot.
7: Yeah. Music.
8: The hits. Hot 40.
9: Hot 40.
10: With Peter.
11: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχω ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο

0: μαζί μου μέχρι το νούμερο 1.
1: You're listening to the Hits Hot 40. Great radio. Great radio. It's the weekend with Peter.
0: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Τάιλα. Εδώ θα μάθεις με ποιους έχει συνεργαστεί το κορίτσι που ακούγεται στην τεράστια επιτυχία του Βρετανού superstar Dave.
1: Into the music with Peter. Are you into it?

0: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The Hits Hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα.
3: Από το 40 μέχρι το 1.
4: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
5: Song number 19.

Tyla Chanel. Η Tyla μετά το Global Smash Hit Water συνεχίζει την δυνατή επαφή της με το ραδιόφωνο, τη μουσική της, το σώμα της και με μας. Μετά το νερό, τώρα το σώμα της θέλει Chanel. Άκου τι λέει η Tyla.

0: Dreams. Αυτό είναι το Rain Dance. Η συνεργασία του UK rap superstar Dave με την Thames βάζει το βρετανικό hip hop vibe ξανά στο προσκήνιο σε όλη την Ευρώπη. Ο Dave είναι μία από τις πιο σημαντικές φωνές της βρετανικής μουσικής με πολλαπλά UK number one album, ενώ η Thames συνεχίζει την παγκόσμια πορεία της ανεβαίνοντας, κάνοντας συνεργασίες με τον Drake, την Beyoncé και τώρα με τον Dave. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά την νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: This is your weekend music. Weekend hits with Peter.
2: Με τον Πέτρο.

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Like VMA,

0: Χορηγός Old Spice. Ένα και ένα. Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
1: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
6: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
7: Τώρα μπορείς.
6: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω. Αμάν, ο να σου.
3: Σταμάτα!
2: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και του κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Έντρομος, με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
4: ποια είναι?
2: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α, και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
4: Α,
2: εγώ
4: εσύ
2: ήμουν, ρε.
4: Α, καλά, ότι να είναι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2.

0: Αυτήν την ώρα θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Harry Styles για το νέο του τραγούδι. Ποια νέα τραγουδίστρια έχει τρία τραγούδια της μέσα στα 40 καλύτερα στο UK Official Single Chart. Εδώ θα ακούσεις ένα φρέσκο τραγούδι στο Future Hot Hits. Έρχονται ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
1: The voice, the music, the weekend. Life is better at the top. You're listening to The Hits Hot 40.
2: Great radio.
3: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: Soul Pop σάρωσε στα φετινά Brit Awards κερδίζοντας 4 και σήμερα ακούγεται παντού με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε αλλά και ακόμη 2 tracks που είναι μέσα στα 40 καλύτερα στην Μεγάλη Βρετανία. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο λεπτό με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα. Ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: Peter gives you more. I love it. Life is better at the top.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. So, number

0: Rose Capaldi.
1: Hey guys, this is Selena Gomez.
2: Hey, what's up? This is yours truly, Jason Derulo.
3: Hey everybody, this is Ariana Grande.
4: This is the number one countdown. Going up.
5: The hit Hot 40.
6: Με τον Πέτρο.
7: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Ακολούθησε τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram ή στο TikTok γράφοντας Peter on the top, για να μπορείς να μου στείλεις και μήνυμα. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι ολοκένουργιο, άκου το ολοκένουργιο δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα ολοκένουργιο τραγούδι.
1: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
7: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις ποια είναι η καλλιτέχνηδα με τα περισσότερα Billboard Hot 100 entries στην ιστορία της μουσικής. Εδώ θα μάθεις ποια είναι τα τρία τραγούδια που ακούγονται περισσότερο σήμερα σε όλη την Ευρώπη. This is brand new.
8: Thanks for coming.

0: Gone, gone. Ο David συνεχίζει να ενώνει την pop με την dance με δυνατές συνεργασίες και είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες σε streams, ξεπερνώντας τα 50 δισεκατομμύρια streams. Άκου τι λέει ο David Guetta.
1: In 10 days we wrote 26 songs, so I'm not gonna produce all of them, but out of the 26, I'm probably gonna produce, let's say, 6 of them, and I'm probably gonna release 3 of them. It's a lot of, people say, oh, you only make hits. No, it's just that I trash a lot of records that I make that are just okay.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: The Hits Hot 40,
2: number 1 on the weekend. Your home for great music.
4: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
0: Είμαστε λίγο πριν τα 3 καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα The Hottest European Airplay Hits Today. Τα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο στα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ευρώπη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ με όλες τις επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: This week's top 3. Song number 3.

0: Οφοφίλια. Αυτή είναι η τραγουδίστρια με τα περισσότερα Billboard Hot 100 entries στην ιστορία της μουσικής. Η Taylor συνεχίζει να εξερευνά νέους δρόμους storytelling σε αυτό το τραγούδι με λογοτεχνικές επιρροές από το χαρακτήρα της Οφίλια στον Hamlet, καταφέροντας να κερδίσει την κορυφή των charts και εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη με το τελευταίο άλμπουμ της. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ. Όμορφο, λεπτό, με έξυπνη χρηστικότητα. Για κάθε στιγμή, το AI συνεργάζεται μαζί σου. Από την έμπνευση σε οδηγεί στην πράξη. Lenovo Yoga Tab Plus. Σημειώνεις, οργανώνεις, δημιουργείς. Η τεχνητή νοημοσύνη στο Lenovo Yoga Tab Plus μετατρέπει τις ιδέες σου σε αποτέλεσμα, ενώ το πληκτρολόγιο και η λειτουργία πολλαπλών παραθύρων κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Lenovo Yoga Tab Plus. Όταν το design συναντά τη νοημοσύνη. Κομψό, minimal, με εργονομία που σε βολεύει παντού. Και με τη βοήθεια του AI, παίρνει την ιδέα σου και την κάνει πραγματικότητα. Lenovo Yoga Tab Plus. Το πρώτο AI tablet της Lenovo είναι εδώ.
1: Oh yeah.
0: Ώρα για το νούμερο 1. Έχει κερδίσει 15 Grammys. Έχει πάνω από 130 εκατομμύρια μηνιαίους listeners στο Spotify και είναι ένας από τους πιο πετυχημένους performers της γενιάς του. Επέστρεψε με νέο τραγούδι και νέο άλμπουμ στο γνώριμο retro funk soul vibe και μας χαρίζει ένα groove driven pop τραγούδι που θυμίζει έντονα 70s. Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40. Bruno Mars, I Just Might. We did it again. Ένα ακόμη weekend φτάσαμε μαζί.

0: looks. The guys are waiting in the car. I gotta go.
1: He'll be back. It's a fact. He'll be back.
0: You'll see.
1: He'll be back. It's a fact. He'll be back.
2: The Hits Hot 40 with Peter.
3: Hot Radio.
4: Hi, I'm Harry Styles.
5: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις των Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
7: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
8: Τώρα μπορείς.
7: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Μπες και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
3: Ένα και ένα.
1: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel, 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Radio. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζούνε για τον κόσμο.
3: Εγώ είμαι αυτή σίγουρα.
2: Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι μιλάνε με όλους για όλα. Οι λέοντες. Main character. Energy. Η ζυγή, κολλάει ο κόσμος πάνω. Τοξότες, γνωριμίες σε κάθε φάση. Και ο κρυός. Είδατε μέσα σε όλα αυτά τα ζώδια πουθενά Παρθένος?
3: Όχι.
2: Σκορπιός?
3: Όχι.
2: Μη μου μιλάτε τότε.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 102,6.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Mad Radio παίζει πιο δυνατά για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Check it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Περισσότερη μουσική.
2: Η ενέργεια που χρειάζεσαι

0: Χορηγός Old Spice.
1: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου Τατικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Hi, I'm Harry Styles.
0: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
2: Ένα και ένα.
3: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο Listening Party και να κάνουν ερωτήσεις των Απόν live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Mad Radio. Mad VMA Exclusive.
8: Για σώμα κλείνω το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

0: Χορηγός Σκόντα.
1: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Biz 2026. Για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε Περιμένουμε Καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Μπες και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είχα βγει ραντεβού με έναν τύπο. Κάποια στιγμή μου λέει: μου αρέσει που είσαι φυσική. Φυσική λέω. Εγώ είχα primer, foundation, concealer, contour, blush, highlighter, lip combo τριών προϊόντων και setting spray που κρατάει μέχρι το 2037. Του λέω: αχ, ευχαριστώ. Και το καλύτερο, στο τέλος της βραδιάς μου λέει: μου αρέσει που δεν είσαι σαν τις άλλες influencer. Ενώ εγώ είχα κάνει story το ποτό. Είχα βγάλει aesthetic φωτογραφία το κέρι στο τραπέζι. Είχα στείλει στο group chat με τα κορίτσια screenshot από τη συζήτηση για analyzing. Την επόμενη μέρα, παιδιά μου στέλνει: δεν νομίζω ότι ταιριάζουμε. Είσαι πολύ απλή. Εκεί κατάλαβα ότι ο τύπος είχε βγει με κάποια άλλη ραντεβού.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
2: Τώρα μπορείς.
1: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
3: Hi, I'm Harry Styles.
4: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
5: Ένα και ένα.
6: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το MAD και το MAD Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις των Απών live. Μπες στο Instagram του MAD TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAD Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου.
7: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
8: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Το βάλε, το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο, τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: εποχή ξεκίνησε με τον ήχο που σε ανεβάζει τη μουσική που θέλεις. Mad Radio 106,2. Mad Radio. Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

Live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106.

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Μια χαρά είμαι. Ψέμα. Έρχομαι σε 5 λεπτά. Ψέμα. Δεν είδα το μήνυμα. Μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ποτέ ψέματα. Το μεγαλύτερο ψέμα όλων. Τα διαμαντάκια βγάζουν στο φως όσα λέμε όλοι και κανείς δεν παραδέχεται. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με την Cosmote Telecom πέφτουν οι μάσκες και η αλήθεια βγαίνει στο φως. Διαμαντάκια. Όπου ακόμα και τα ψέματα λένε την αλήθεια.
0: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio.
0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Παιδιά, πήγα σε κάτι μπουζούκια, αλλά δεν ήταν απλά μπουζούκια. Ρε παιδί μου, τα πιο... Πώς τα θέτεις τώρα αυτά? Πιο χήμα. Λέγεται το μαγαζί που πήγαμε... Πήγαμε και σε άλλα μέρη, αλλά δεν θα τα πω. Καταλάβαμε. Αχ, ντρέπομαι. Ντρέπομαι πάρα πολύ.
2: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.

χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Βλέπω το σκουλίκι και σκύβω εδακά στην τρύπα να το πιάσω και να το δώσω.
3: Σιγκώτα.
2: Ναι, και η αδερφή μου δεν με βλέπει που έχω σκύψει και μου δίνει μια με την τζουγκράνα. Χράει! Και μου ανοίγει, παιδιά μου, καρφώνει την τζουγκράνα την αληθινή στο κεφάλι. Ότι... από τότε χάνω. Έχω δοντίατρο, αλλά
3: δεν με χάνει.
2: Δεν θα μπορώ ούτε να μιλήσω από τη μύτη και ούτε από το στόμα.
3: Μιλά συχνά από τη μύτη. Τι είσαι, παπαγάλο.
2: Στη Λευκορωσία κάνανε το εξή. Καπουτσίνο μέσα σε κοτόπουλο.
3: Δεν είχε καθαρά ποτήρια και του είχε μείνει το κοτόπουλο. Ποιος πλένει ποτήρι τώρα,
2: βάλτο
3: μέσα.
2: Εκείνα,
3: ποια σαλμονέλα.
2: Έχετε φρέντο εσπρέσο μέσα σε γύρο και μετά λάτε σε πατσά. Τελειώ.
4: Δεν μπορώ να ξαναβγεί ο καφέ.
2: Εγώ είμαι στο όριο να κάνω μετό.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διλάνης Πόρτας.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Weekends. Mad Radio
1: 106,2.
2: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
2: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
4: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
3: Στην τρίτη θέση.
5: Πολύ μπροστά.
3: Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
5: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
3: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Hi, I'm Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 100,3.

χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Mad Radio. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 106,2.
0: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπε στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Μην την αφήσεις ποτέ να πάει στη ροδιά.
4: Το μαύρο κουτί. Η μαύρη κωμωδία του Γιώργου Ηλιόπουλου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σκηνή Ωμέγα.
5: 20 χρόνια μετά ο γιος επιστρέφει στο πατρικό του. Λίγο πριν από την τελευταία ανάσα, μια ισχυρή αποκάλυψη.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Στέφανος Κυριακίδης,
4: Μαρία Κανελοπούλου,
5: Νικολέτα Καρά,
4: Σταύρος Καραγιάννης,
5: Κατερίνα Κυριαζή.
4: Το μαύρο κουτί. Σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν.
5: Προπόληση στο more.gr και στα ταμεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.

Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Το 6,2.

0: Mad Radio.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
2: Τώρα μπορείς.
1: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
3: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Ένα και ένα.
3: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.

0: Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936 646 656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 102,6.

Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: και πόλη με τον ήχο που σ' ανεβάζει.
1: Κάθε μέρα. Mad Radio
0: 106,2. Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.